0: ευνοϊν. Αν δεν κρατήσει μια χωπονή ολιά. Ωια κουνευνοϊν ρεγό. Μιζάια ωια κουνευνοϊν. Ωια κουνευνοϊν. Ωια κουνευνοϊν. Ωια κουνευνοϊν. Ωια κουνευνοϊν. Ωια κουνευνοϊν.
1: On tears, what yes,
0: oh, you couldn't be. You are not at all, don't follow. Oh, you couldn't be.
1: Messiah,
0: Messiah, Messiah, you couldn't be.